Αραβάς να του λιγμαδούνα με τλα Ισλα Μπονίτα. Σνίγουσα η φουλίτα over half ein. Εν γεζίγμεν τε βέστε χιτς, η ροπράριου μάτ χούτε μέραχ.